0: να ζω, ρε φίλε μου, είμαι τη μόνη, δεν μου λες.
1: Συνήθω έρχω.
0: Εγώ μόνο και έχω πάνω κομμήνει και τα κουένα, μια νάση, εγώ χάμα μου πάνω κομμήνει, αφαιρώ. Δεν μου το κουένα πάνω κομμήνει και κουένα.
1: Ακερράτη, τούτσο του τυράν. Βέλα λίγο να γίνει ούλου αντσαλό. Μου το έχω πάνω κομμήνει. Μη πήλη, και εσύ αλήπηλη.
0: Μου κουτλήλ.
2: Ever get to find out that they slept together? What does that mean to you?
3: Auntie, whose side are you on, G?
2: Holy,
3: you are my friend.
2: Yeah, I'm Baba Nid.
3: I came here to talk to a friend, not to be judged.
2: Hey, la hagyo ko judge tagi. I'm trying to say to you, everything that you did was wrong.